0: Άνε, όνε, όνε, όνε. Από, από, από, από.
1: Εγώ κουάγερ.
0: Να ντράκουρα, νούνα κραγιά νιώσε. Όγου αδίαιτε αδιαδίαιτε όγου. Άρα αδιαδίαιτε τα μου ντουέτα που έντι και δουκα και αμπιακό είναι καχή. Να Φίλιπ και Μανία και αμπιακό είναι άμπα. Ουδούν ουδούν τα κακό και χουρούκα. Relentless. Αν γιώνα αδιαδίαιτε consistency. Resilience is the name. Καχώρα, καχώρο αδιαδίαιτε όγου. Αχαρί ο ντόιο μα. Αχαρί ο ντόιο μα. Γαϊ ουί τούνε ζωή νιακού ανεκανίρα. Καράν τζα τζοσέ. Τον νερο αρ